0: μεταξύ μας όμως.
1: Έντεχνος 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Εδώ ο Αντώνης Ρέμος.
2: Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φαίνανε.
1: Συναντά τον Νίκο Ξυλούρη.
3: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Βγήκα σε θάλασσα πλατιά.
1: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ ο Πάνος Μουζουράκης.
1: Φίλα με ακόμα.
0: Συναντά τον Νίκο Παπάζογλου.
1: Αχ, Ελλάδα, θα στο πω. Πριν αλύσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι.
0: Έντεχνος 92,5.

0: αγαπώ.
1: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

το αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Εντεχνός 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Φθηνανέ Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Ανέ Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον έντεχνο 92.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο.
0: Συναντά την Ρένα Μόρφη.
2: Τώρα μαζί μου τριγυρνάς αγνώστα μέρη.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Τσοκομπίκ. Από τη Φρέσνα.
4: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον έντεχνο 92,5.

Καλημέρα, καλημέρα. 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα εδώ είμαστε και πάλι πανέτοιμοι να απολαύσουμε παρεούλα ακόμα μία μέρα με την καλύτερη μας διάθεση και φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μαζί μας είναι η Κουτάλα, Κουτάλα Gastronomy Senses για καλό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, φίλοι μου, και πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Παπάζογλου. 1978 λοιπόν και τρελή και αδέσποτη. Σε μουσική Νίκου Ξηδάκη και στίχους Μανώλη Ρασούλη. We'll be right back.

Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι σε όλους. 10 Σεπτέμβρη σήμερα και στην παρέα μας έχουμε την Climatologics, την Ελευθερίου Βενιζέλου 106, μόλις λίγα μέτρα πριν από τον κόμβο της ανόδου προς το Γάζι. Η εταιρεία που θα βρείτε προτάσεις ψύξης και αφύγρανσης, θέρμανσης, που παντρεύει λειτουργικότητα και κομψότητα και προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη. Ο καιρός για σήμερα που λέτε είναι προσφορά της Climatologics, προβλέπεται αίθριος και η μέγιστη θερμοκρασία είναι 28 βαθμοί Κελσίου. Με αυτό, εμείς συνεχίζουμε με Δημήτρα Γαλάνη τώρα, 1978. Εκεί γυρίζουμε. Μ' αγαπούσες, θυμάμαι. Ερμηνεύει η Δημήτρα Γαλάνη, όπως προείπα. Τη μουσική έχει συνθέσει ο Αντώνης Βαρδής, ενώ τους στίχους έχει γράψει ο Πάνος Φαλάρας.

0: εδώ ο Γιώργος Δημητριάδης.
1: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις.
0: Συναντά τον Γιώργο Νταλάρα. Έντεχνος 92,5.

0: είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5. Νούμερο 5.
1: Σε με τρομάζει ο ήλιος θα μας σβήσει. Ανατολία μα δεν φέρει δύση.
0: Νούμερο 4.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Νούμερο 3.
3: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά κι αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 2.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

Επιστροφή εδώ μαζί σας και περνάμε τώρα στην πιο ελπιδοφόρα είδηση της ημέρας που μας αποδεικνύει ότι η φύση βρίσκει πάντα τον τρόπο να γιατρεύει τις πληγές της. Οι επιστήμονες γιορτάζουν μια τεράστια οικολογική νίκη καθώς οι χαμένοι γίγαντες των θαλασσών, οι εντυπωσιακοί μπλε τόνοι, επέστρεψαν στις ευρωπαϊκές ακτές μετά από 60 ολόκληρα χρόνια απουσίας. Η επιστροφή αυτού του σπάνιου είδους θεωρείται ένα μοναδικό θαύμα για το θαλάσσιο οικοσύστημα και μια σπουδαία ανταμοιβή για τις διεθνείς προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι το πιο όμορφο μήνυμα ότι όταν σεβόμαστε το πλανήτη, εκείνος μας το ανταποδίδει με ζωή.

Εντεχνώς 92,5 και περνάμε στο φαγητάκι μας το μεσημεριανό, το μαμαδίστικο από κουτάλα Gastronomy Senses. Μοναδικές γεύσεις και μάλιστα για όλα τα γούστα. Και να θυμάστε φίλοι μου πως στην κουτάλα κάθε μέρα θα βρείτε διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα την ίδια ημέρα με υλικά εποχής και καθαρές γεύσεις. Δεν έχει μερίδες, εσείς επιλέγετε την ποσότητα που θέλετε, πληρώνετε όσο ακριβώς πάρετε και τρώτε όπως στο σπίτι. Στην Ανοπόλεως 2, στο κέντρο της πόλης μας, αλλά και στην Λεωφόρο Κνωσού. Μουσική για τη συνέχεια. Πίσω στο 1970, ζωγραφισμένα στο χαρτί με τη μοναδική ερμηνεία της Μαρινέλα, σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους Άκου Δασκαλόπουλου.

0: Πρωινό με την Κάτια στον Έντεχνο 92,5.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

ιστορία πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια.

0: Η ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει 8.
1: Κρέμα, μυζήτρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα 10 Σεπτεμβρίου και είμαστε παρεούλα εδώ στον Έντεχνο 92,5. Κάτια Ματσαμάκη στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Μην μου ξεχνάτε πως για καλό μαγειρευτό φαγητό μέσα στην ημέρα μας περιμένει κουτάλα από τις 11 έως τις 7 καθημερινά, ενώ τα Σάββατα 12 με 4. Σε αυτό το σημείο ξεκινάμε μουσικά με το παραμυθάκι μου. Ταξιδεύουμε λοιπόν πίσω στο 1971 και στο Γιάννη Καλατζή. Σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μάνου Λοΐζου.

0: η γλυκερία.
1: Μ' αυτός κοιτάει αγέροχα και πουλάει φτηνά τον έρωτα.
0: Συναντά τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Έντεχνος 92,5.

Στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στον δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Γιάννης Πουλόπουλος για τη συνέχεια. Θέλω να μ' αγαπάς.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ήρθες για τη θέα. Έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
4: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
5: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
6: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
8: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
9: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
10: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

συνεχίσουμε την παρέα μας, φίλοι μου, και φύγαμε τώρα για την απόλυτη πρόταση μαγειρευτού φαγητού. Στην κουτάλα σήμερα Πέμπτη θα βρείτε και πάλι ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Στα κυρίως γεύματα την παράσταση κλέβουν το χοιρινό το κότσι, το μοσχαράκι μπρεζέ, αλλά και το ρολόκιμά γεμιστό με σάλτσα. Θα βρείτε επίσης φασολάδα, άρακα, λαδερό, τσιπούρα φούρνου ή κοτόπουλο με μπάμιες. Συνδυάζετε τις σαλάτες σας όπως ακριβώς θέλετε και απολαμβάνετε φαγητό μαγειρεμένο την ίδια ημέρα με τα πιο αγνά υλικά. Τους βρίσκουμε στην Ανοπόλεως 2 στο κέντρο της πόλης μας αλλά και στη Λεωφόρο Κνωσού, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.

0: Εδώ η Μάρθα Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Συναντά τον Κώστα Χατζή.
2: Μα εγώ έχω εσένα και σημαίνει η μυαλιά.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και τώρα ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε την ένταση για μια πολύ ξεχωριστή μουσική συνάντηση που αγαπώ πολύ. Έρχεται να μας αγγίξει βαθιά λοιπόν αμέσως τώρα ο Ρέστης Ντάντος που ενώνει τη δημιουργική του ματιά παρέα με την καθηλωτική ερμηνεία της Ιουλίας Καραπατάκη, αγαπημένη επίσης. Ένας μουσικός διάλογος λοιπόν, γεμάτος συναισθήματα, μια εξομολόγηση για τις δυσκολίες, τις πληγές αλλά και τη λύτρωση της συγχώρεσης. Αυτό θα ακούσουμε τώρα, ξερίζωσε τα πια. Ένα τραγούδι που υπογράφει εξ ολοκλήρου ο ίδιος ο Ρέστης Ντάντος και το απολαμβάνουμε μαζί αμέσως τώρα.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Πεινασές. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
4: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χώρο. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
5: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί για σήμερα 5η 10 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Κάτια Ματσαμάκη και συνεχίζουμε την παρέα μας με κέφι μέχρι τις 10 εδώ στον Έντεχνο 92,5. Πάντα με τις καλύτερες μουσικές και φυσικά με την πιο ανεβασμένη μας διάθεση. Μαριάννα Κατσιμίχα, για να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με το Βάλς των Ονείρων και επιστρέφω σε λιγάκι.

0: Έντεχνος 92,5.
1: Έριξα το βλέμμα μου στη γη.

Καλημέρα σε όλους αγαπημένοι μου, σήμερα είναι 5η 10 Αυγούστου και μαζί μας έχουμε την Climatologic για να δούμε παρεούλα τη σημερινή πρόβλεψη του καιρού. Έθριος ο ουρανός από ό,τι βλέπω εδώ, με μέγιστη θερμοκρασία στην ημέρα τους 29 βαθμούς Κελσίου. Climatologic λοιπόν φίλοι μου, με σύγχρονες λύσεις για απόλυτη άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας όλον τον χρόνο. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 στο Γάζι. Και αφού εξασφαλίσαμε και το σωστό κλίμα, πάμε στο Γιώργο Νταλάρα σε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Χάντρα στο κομπολόι σου λοιπόν, σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή και στίχους Άκοντας Καλόπουλου.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζω.
0: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Πληροφορίες 2810-821-752. Φροντιστήριο Γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
4: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
6: Είναι ο έντεχνος 92,5.

0: Ζωντανός 92,5 και τώρα πάμε στο μεσημεριανό φαγητό που βάζει τα καλά του, γιατί στην Κουτάλα και σήμερα από τις 11 και μετά μπορείτε να απολαύσετε ένα πλούσιο μενού και σπιτικές γεύσεις όπως αρακά λαδερό, φασολάδα, μοσχαράκι μπρεζέ, κοτόπουλο με μπάμιες και πολλά πολλά ακόμα. Συνδυάζεται με σαλάτες, διαλέγετε ποσότητα όπως σας βολεύει και στο τέλος λαχταριστή πορτοκαλόπιτα ή σοκολατόπιτα για να απογειώσει τις αισθήσεις σας. Η Κουτάλα στο κέντρο, στην Ανοπόλεως 2 αλλά και στη Λεωφόρο Κνωσού, Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: είναι ο Έντεχνος 92,5.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

Έντεχνος 92,5 και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή στον αέρα. Εύχομαι να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη Πέμπτη. Μη μου ξεχνάτε, η μουσική είναι πάντα εδώ για να μας συντροφεύει, επομένως μείνετε συντονισμένοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή 11 του μήνα εδώ στον Έντεχνο 92,5 με ακόμα περισσότερη μουσική. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Μια οικογενειακή ιστορία που συνεχίζεται από τη νέα γενιά. Με μεράκι, γνώση και σεβασμό στην παράδοση. Απόσταξη με ταυτότητα, γεύσεις με χαρακτήρα. Γιατί το μέλλον του καλού ποτού είναι ήδη εδώ. Ποτοποιία Ζωγραφάκη.
4: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων, hip hop για παιδιά και φίβους, zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy, νέος χώρος, νέα σεζόν, η ίδια αγάπη για το χορό.
5: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψεύτικο δάκρυμο.

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

0: τώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταιρείες. Στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
1: Σε κάθε στιγμή.
2: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
0: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον έντεχνο 90.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ ο Πάνος Μουζουράκης.
1: Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα.
0: Συναντά τον Νίκο Παπάζογλου.
2: Αχ, Ελλάδα, θα στο πω. Πριν να λύσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι.
0: Έντεχνος 92,5.

0: τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5. Νούμερο 5.
1: Σε μέτρο μας ο ήλιος θα μας μίσει. Ανατολία μα δεν φέρει δύση.
0: Νούμερο 4.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Νούμερο 3.
3: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά και αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 2.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5.
1: Live βραδιές στον Έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την Ποτοπία Ζωγραφάκη.
2: Έρχονται βράδια.
1: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκι, κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδόμη.
4: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον Έντεχνο 90.

0: Είναι ο έντεχνος 92,5.
1: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή.

το αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

0: Ακούτε τον Έντεχνο 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ η Πέννη Μπαλτατζή. Συναντά τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε, με θυμηθήκε.
0: Έντεχνος 92,5.

θεσμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς.

0: Η ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Τσοκομπίκ. Από τη Φρέσνα.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
7: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χώρο. Είναι ένας Academy. Σας υποδέχεται σε νέα διαίτηση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba. High heels. Χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
8: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Έντεχνος 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: εδώ ο Γιάννης Καλατζής.
1: Ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβόνουσες σαν πασχαλιά.
0: Συναντά τον Γιάννη Κότσιρα.
2: Δε με πίστεψες ποτέ, δε με άφησες καημέ, να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Ζωντανός 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Ε.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Ε.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Ε.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν.
3: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Live βραδιές στον έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την ποτοποιία Ζωγραφάκη.
7: Έρχονται βράδυ.
6: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκη. Κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον έντεχνο 92,5.
8: Την Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2 310 308.000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins, με τον αέρα του τόπου της.
9: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης για τον επιχειρηματία, τον επενδυτή, τον αγρότη, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον μισθωτό και τον συνταξιούχο, η πιο αξιόπιστη επιλογή. Φοροεπίλησης λογιστικής συμβουλευτικής στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810-282135.
0: Είναι ο έντεχνος 92,5.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπατενός

0: Εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Δυνατά, δυνατά. Κι όμως πάνε του χορού τα βήματα.
0: Συναντά τον Σταμάτη Κόκοτα.
2: Πες πως μαντάμωσες μια νύχτα σε ένα όνειρο.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Ακού.

0: ζωγραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ η Χάρης Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου.
0: Συναντά τον Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή.
0: Έντεχνος 92,5.

το αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Αλόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
3: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Πληροφορίες 2810-821-752. Φροντιστήριο Γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
4: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
5: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
4: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
5: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
6: Εδώ ο Νίκος Ξυλούρης.
7: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο.
6: Συναντά την Ρένα Μόρφη.
8: Τώρα μαζί μου τριγυρνά σαν γνωστά μέρη.
6: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
0: Live βραδιές στον έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την ποτοποιία Ζωγραφάκη.
2: Έρχονται βράδυ.
0: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκι, κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον έντεχνο 92,5.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμμεζιώτης, φίτρονες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φίτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα, να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
7: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ακολουθεί ενημέρωση για υποψήφιους συνταξιούχους. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας, κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης Λογιστική Συμβουλευτική στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810-2821-35.
9: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον έντεχνο 92,5.

0: 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάνι

Ως κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια κόπα σβηστικά από το χάρτη. Όλα

0: Εδώ ο Γιώργος Δημητριάδης.
1: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις.
0: Συναντά τον Γιώργο Νταλάρα. Έντεχνος 92,5.

0: ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Ε.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Ε. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Ε.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Ε.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της

0: εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5. Νούμερο 5.
1: Σε μέτρο μας ο ήλιος θα μας σβήσει. Ανατολή, άμα δεν φέρει δύση.
0: Νούμερο 4.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Νούμερο 3.
3: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά και αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 2.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ήρθες για τη θέα? Έμεινες για φαγητό? Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα? Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού? Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Είναι ο Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: και πες με αγάπη.
1: Στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Έντεχνος 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα, να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
5: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
6: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
7: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
8: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
9: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
10: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
11: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χώρο. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
12: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ η γλυκερία.
1: Μ' αυτός κοιτάει αγέροχα και πουλάει φτηνά τον έρωτα.
0: Συναντά τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν.
1: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την Τρίτη Δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας ώστε να μάθετε τις δυνατότητες χρηματοδότησης της υφιστάμενης επιχείρησής σας, είτε ακόμα και για την υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης, λογιστική

Συμβουλευτική στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810 28 21 35. Είναι ο έντεχνος 92,5.

παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι.

0: εδώ η Μάρθα Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας.
0: Συναντά τον Κώστα Χατζή.
2: Μα εγώ έχω εσένα και σήμερα είναι η αγάπη.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις την μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
1: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
2: Live βραδιές στον Έντεχνο 92,5. Με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την Ποτοπία Ζωγραφάκη.
3: Έρχονται βράδυ.
2: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκη. Κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
4: Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, το ματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο Βένετο pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε

0: Καιρινή βραδιά.
1: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χώρο. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χώρο.
0: Είναι ο έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Αλόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
5: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
4: Εγώ έχω πάλι 2 παιδιά και καταλαβαίνεις.
5: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
6: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παλού.
2: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.

0: Εδώ ο Πάνος Μουζουράκης.
1: Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα.
0: Συναντά τον Νίκο Παπάζογλου.
2: Αχ, Ελλάδα, θα στο πω. Πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι.
0: Έντεχνος 92.

στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: οικογενειακή ιστορία που συνεχίζεται από τη νέα γενιά. Με μεράκι, γνώση και σεβασμό στην παράδοση. Απόσταξη με ταυτότητα, γεύσεις με χαρακτήρα. Γιατί το μέλλον του καλού ποτού είναι ήδη εδώ. Ποτοποιία Ζωγραφάκη.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897 0 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα.

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall.

0: Call. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
1: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον Έντεχνο 92,5 πλησιάζει 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Πληροφορίες 28 10 821 752. Φροντιστήριο Γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
2: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.
3: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Εδώ η Πέννη Μπαλτατζή συναντά τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε, με θυμηθήκε.
0: Έντεχνος 92,5.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης όμικρον έψιλον.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι, έχουμε την Καραταράκης όμικρον έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης όμικρον έψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν.
3: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ενημέρωση και υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Δίπλα σας με εμπειρία και επαγγελματισμό. Φοροεπίλησης λογιστική συμβουλευτική στο Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810 282135.
7: Είναι ο έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
2: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
3: Είναι ο έντεχνος 92,5.

στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5. Νούμερο 5.
1: Σε με τρομάζει ο ήλιος θα μας μίσει. Ανατολία μα δεν φέρει δύση.
0: Νούμερο 4.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Νούμερο 3.
3: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά και αξίζω κάθε μαχαιριά που σιωπηλά θες να μου δώσεις.
0: Νούμερο 2.

0: ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον Έντεχνο 92,5.
1: Live βραδιές στον Έντεχνο 92,5 με τον Γιώργο Στυλιανάκη και την Ποτοπία Ζωγραφάκη.
2: Έρχονται βράδυ.
1: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Η μουσική ζωντανεύει, το ποτήρι γεμίζει και η νύχτα αποκτά όνομα. Ζωγραφάκι, κάθε βράδυ, όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Τσοκομπίκ. Από τη Fresh Snack.
8: Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: για την αρσένα σου πουλή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, κι όπου αγαπιούνται είναι πολλοί.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Δυνατά, δυνατά. Κι όμως πάνε του χορού τα βήματα.
0: Συναντά τον Σταμάτη Κόκοτα.
2: Πες πως μαντάμωσες μια νύχτα σε ένα όνειρο.
0: Έντεχνος 92,5.

Ακούτε τον Έντεχνο 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Έντεχνο 92,5. Μεγάλα

0: Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
4: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
5: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
6: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
7: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
8: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
9: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
10: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
11: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάριερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζω.
1: Με έπεισες. Θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810 210 255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810 221 485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Μια οικογενειακή ιστορία που συνεχίζεται από τη νέα γενιά. Με μεράκι, γνώση και σεβασμό στην παράδοση. Απόσταξη με ταυτότητα, γεύσεις με χαρακτήρα. Γιατί το μέλλον του καλού ποτού είναι ήδη εδώ. Ποτοποιία Ζωγραφάκη.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές. Μόνο στον Έντεχνο 92,5.

0: Ζέντεχνος 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.

0: εδώ ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο.
0: Συναντά την Ρένα Μόρφη.
2: Τώρα μαζί μου τριγυρνάς αγνωστά μέρη.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Η ώρα στον έντεχνο 92,5 πλησιάζει και μισή. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Όμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Όμικρον Έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας από τον έντεχνο 92,5. Νούμερο 5.
3: Κάτσε με τρομάζει ο ήλιος θα μας μίσει. Ανατολία μα δεν φέρει δύση.
0: Νούμερο 4.
4: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Νούμερο 3.
5: Ξέρω σου φέρθηκα σκληρά και αξίζω κάθε μαχαιριά που σιώ.
0: Νούμερο 2.

0: στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Είναι ο έντεχνος 92,5.

0: Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.
1: Το καλοκαίρι.

0: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Την Ανέ Κλάινς, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Ανέ Κλάινς φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Clines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μια βιώσιμη λύση. Δίπλα σας με εμπειρία και επαγγελματισμό. Φοροεπίλησης λογιστική συμβουλευτική στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810-2821-35.
3: Είναι ο έντεχνος 92,3.

0: Εδώ ο Γιώργος Δημητριάδης.
1: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις.
0: Συναντά τον Γιώργο Νταλάρα. Έντεχνος 92,5.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2895050 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.

0: Έθνος 92,5.
1: Ύστερα πήρες από πάνω μου το σιόλι. Ύστερα κλείνεις τη στάση απ' τη ζωή. Πήρες τα μάτια το παλιό.

Τόσο μόνοι, τι κι αν είχαμε, στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε, κι όλο με παρές τριγυρνάμε.

αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρόλο, γυρίζει.

Κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: κάπως αγαπώ.
1: Που με βάζεις
0: σ' ένα πύργο ψηλό να διατάζεις.
1: Κάμα πέσω από εκεί, βασιλιά μου,
0: θα βρεθείς.

Live βραδιές με τη βραβευμένη τσικουδιά Θηβολή από την Ποτοπία Ζωγραφάκη στον Έντεχνο 92,5.

0: Live βραδιές με τη βραβευμένη τσεκουδιά Θηβολή από την Ποτοπία Ζωγραφάκη στον Έντεχνο 92,5.
1: Ο καβαλάρης τα λόγο το είχε μες στη

σε ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι. Ταιριάζει στο σαγόνι του το όργανο με καμάρι. Και σαν αρχίζει δοξαριές, μια πάνω και μια κάτω, το κόσμο φέρνει ανάποδα τη γη μέσα στο πιάτο. Πετάει με κούφτες τα λεφτά ο άντρας και

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ η Ρένα Κουμιώτη.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.
0: Συναντά την Μαρινέλα.
2: Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το πέρα μου.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: Εδώ η Πέννη Μπαλτατζή συναντά τον Γιάννη Πουλόπουλο.
1: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε, με θυμηθήκε.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

το αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: Εδώ η Χάρης Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου.
0: Συναντά τον Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή.
0: Έντεχνος 92,5.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Έντεχνος 92,5. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Έντεχνος 92,5 και Έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να μην σ' αφήσω. Να κάνω πίσω ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να μην σ' αφήσω.

το αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι. Έντεχνος 92,5 και έντεχνος 925.gr. Μεγάλα τραγούδια από μεγάλες φωνές.

0: εδώ ο Γιώργος Δημητριάδης.
1: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις.
0: Συναντά τον Γιώργο Νταλάρα. Έντεχνος 92,5.
2: Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κλείνεσαι τη στάχτη από τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το παλιό.